Αριστοτέλης είναι το πάρκο της Τρέλας. Είμαι σκαβάντη μουσική δε μέρθα, πέθα φοιχτηθέιρε. Επόι στο καβάρ, που είναι όμως η γουαπόμπη πονίτα, βίνια. Μπένια, βάντα με μουσική δε μέρθα, φοιχτηθέιρε, το μέστρε Καρραθέδου. Και φούει αμάς διρετό τα βάντα δε βουλάνς, άντιες. Φούει διρετό τα βάντα δε βουλάνς, σεν του μουσικο δε κέλα. Ροχίλο Γρόβε, τι πάνε διφερένθιες, δε κέλα, βάνε. Στα κοντάνε την ιστορία τη Ροχίλο Γρόβε, ίσου. Μπένα, πως είμαι Banda de Merza, Pulcidavi, por semana explosivas, e bombas en palco de estrellas.

0: Θέσαι να τα σούστα και μου είπατε με πίσω. Δίμη Μαρίνα δικούν της. Με έναν κούντι λόγω από τένιγας φέστας τας δούρες δικούν της, νο. Εδώ δικούν της μάμου το αμίλ τεμέν. Την είδω αμίλ αβίσιν αμίλ ο αφέστα. Ανόητη ο Σάββατο. Βίσπερα δους μιλάχρους. Υπουλα καρατέρα δι ο Μωράνια κούντης. Υπουλα προποντήτα βοάδα. Έραν θέντρο, μάνο θέντρο, θέντρο νο. Ήγουαλ σε σέρα, πέραν μοητήσιμος κι ο αντενόητα αντάντο πα αμίλ. Bueno, por dime Marina, a ver si empezas antes, porque tenemos que dormir. Bueno, ¿qué íbamos a hacer? Ya empecé yo si antes, a 10:30, ¿qué quieres?
1: Qué mujer más aceitosa a que me encontré.
0: Martín Caínzos, de las terras de Loiva. Dinos, ahí vamos a coitar en directo, saudiños. A todos los que andan a escoita, en especial os eixas. Espero seguir escoitando en directo o resto do ano. Bueno, se dicía Martín que ahora co cambio de día pois ia poder escoitar. Esperemos que tamén chame, porque pola semana, cando é o programa xoves, pois non podía. E así moitos tamén.